όσοι πάτε σε ήταν το τέλος που κάνουν φίλοι με δόματα λοκάλ, σε τέλος. Ο μη αλλαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι και λαβέλε, αλλά ήθελε μόρας μαϊδά την φάτα. Και τότε ήταν αυτό και κούτα πήρε.

0: Ευρώπουρος, η κήρυξη είναι τα νόμα με δε βάζει δωμάτα σε ρίτα τύμφαλ, νο μία δελε αφέτα και βατά, σαούδι, βάχουν να συνεχίσουν, ούζα, βατκίνη πισελ.
1: Ouvintes, nem aqui informação balorong ohing. Os estúdio central Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, lori equipa nebe serviço, hato obrigado wine e adeus.